0: την Ραμπανή Σεργάντα. Γιο, τι κούλια!
1: Σάβα Κατρίν, Σάβα Κατρίν, σε αμίγκα μέι, σάλια αμίγκα μέι, σάλια. Σάβα Κατρίν, Σάβα Κατρίν, Τζούλιος Βαλίλη, ο Μακαμάρα και Κασανισέρις Department, congratulations, σαν τον Μίνερ και τον Πουτάκα. Από την Αγγλία, από την Κυπέλη, από την Αγγλία, από την Αγγλία, από την Αγγλία, από την Αγγλία, από την Αγγλία, από την Αγγλία, από την Αγγλία, από την Αγγλία, από την Αγγλία, από την Αγγλία, από την Αγγλία, από την Αγγλία, από την Αγγλία, από την Αγγλία, από την Αγγλία, από την Αγγλία, από την Αγγλία, από την Αγγλία, από την Αγγλία, από την Αγγλία, από
2: Samtang mga timaihang ay kadunay dagha to sisi balawas mo dir ka regular ko pagwas mo hugad ka bay lisa pagbuto ni mutian makasinati ka gin somia kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ug dotahan dili pa ginhami sa imong kutis for memory excess weight chronic respiratory or sinus problem sigma nang pagkaluya sa imong lawas busa wag daga ka mga toxins sa imong lawas para imong mangko nagmaay nga palawas pag ginmat sa gadlaw og G detox plus herbal capsule ang pinaka kusog.
1: Wala ba ito ras Megalan yan? Arabay na ko kayo panghitabo Megalan dito sa Argao. Opat ang ipamusil. Usa ang patay. At ang Megalan report kasama ang Paul Lauro karong taon sa programa ni kasama ang attorney Rufil Fernandez Banyo. Wala ba ito ras Megalan sa kanan lang. Sakinit mo kang follow sa ZHP Aramin Cebu. Kami ang inyong mga tigberita.
2: Kinay ni Radio Man Ken Galidea.
1: Ako sabi ni Radio Man Arnold Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangturug ba sa samang takdaw sa samang sibianan. At ang Megalan kasama ang attorney Rufil Fernandez Banyo. Kamusunod ka rin dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot matagal ang taraan. Daigang Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Sabakadari.
3: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: Am I speaking with William Hill?
6: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
5: For you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
6: I have the D3 right here, Life Extension.
3: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.